Έπαιγε γαμουσάνκο, ημά σου τίο τσάι τα κίνησπα. Τσάι τα κίπα σου τίνκα χάτουν σον κόλιουχ. Τα κέχκουνα τα χασάνκο κόλα μπιμάντα. Ya, os callamanta kunanka, si puna kachun guata, junta kunaja o asingman.